πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί, εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: 100,8. Παίζει μόνο τραγούδια που αγαπάς. Μόνο.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή.

0: λεφτά σε ποιον τα πουλάς. Μπόση sorry, θέλω χρόνο για μας.
1: Πανόραμα 100,8. Παίζει μόνο τραγούδια που αγαπάς.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρο

0: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
1: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
0: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας, 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο. Πανόραμα 100,3.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο.

Σαν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

μια πόλη. Ένα σταθμό. Δεκάδες αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.

0: γάμο. Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
1: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
3: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
4: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 2315-10-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι... με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
4: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
4: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοσης Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
3: Νέο κατάστημα Σαρανταπόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
0: Πανόραμα 100.

0: Καλώς τους, καλώς τους. Εδώ είμαστε. Ένα τέλειο κόσμο μόλις ξεκίνησε. Λοιπόν, με Γιώργο Σαμπάνη ξεκινήσαμε. Τι θέλω εγώ με σένα. Και πολλά πράγματα περνάνε από το μυαλό μου, ακούγοντας και το τραγούδι το «Τι θέλω εγώ με σένα», αλλά και γενικότερα διάφορα πράγματα που συμβαίνουν στις ζωές μας.
1: Τι περνάει από το μυαλό σου?
0: Πολλά. Το πιο βασικό είναι ότι περνάει ότι πότε θα πάω σε ένα μαζούτι να πάρω τα μπισκότα κανέλας που είναι τα αγαπημένα. Τα Mr. Grand. Λοιπόν, πηγαίνει σε ένα μασούτι, βγαίνει κερδισμένο φυσικά. Ένα μασούτι που έχει τη μάσκα Αντενόπλου Οικονομία, η οποία εκδίδεται εντελώ δωρεάν. Δηλαδή, στην περίπτωση που δεν έχει, μπορεί να πα και να την εκδώσει εντελώ δωρεάν. Και για κάθε 40 αμοιβέ με πόντου, για κάθε 200 πόντου παίρνει 6 ευρώ έκτο στο λογαριασμό σου. Και μην ξεχνά ότι για τα προϊόντα ιδιωτική ετικέτα Mr. Grand, μασούτι από τον τόπο μα και βιολογικέ επιλογέ μασούτι, παίρνει διπλού πόντου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με Νίκο Οικονομόπουλο. Βάλ το τέρμα. Έχω πολλά να πούμε. Δύο ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσική και τρομερή ανάλυση.

0: ένα ζευγαρά θα. Εν τω μεταξύ, αύριο έχει και πρεμιέρα ο Πέτρος Εγωβίδης με την Έλλη Κοκκίνου και στην Θεσσαλονίκη ο Νίκος Βέρτς.
1: Στην Πύλη Αξίου. Χαμός, παιδιά, ξεκινάνε πάρα πολύ νωρίς φέτος τα σχήματα. Εγώ αυτό έχω καταλάβει.
0: Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Το αντιληφθώ όμως, το βρω.
1: Έλα.
0: Πότε ανοίγει ο Φέρης με την Καλή? Είχα ακούσει για 11.
1: Καλή ερώτησή σου.
0: Καλή ερώτηση. Νομίζω 18 πρέπει να ανοίγουν.
1: Και εγώ έτσι νομίζω. Γιατί...
0: Νομίζω 18.
1: Γιατί αν...
0: 22 έχει τη συναυλία για το Μίκη Θεοδωράκη ο Φέρης. Με την Κλαβδία.
1: 18.
0: Στο θέατρο Λυκαβητού.
1: Ναι. 22. Κάτσε, κοιτάω και τις ημερομηνίες κιόλας. Να σου πω κάτι. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να πήγαινα και μετά από τις συναυλίες και μετά από αυτά.
0: Η λογική λέει να ανοίξουν 25, αν θες. Την δική μου προσωπική, ναι, ταπεινή γνώμη.
1: Ταπεινή. Ταπεινότατη.
0: Ταπεινή γνώμη.
1: Αλλά νομίζω ότι μέχρι και τις 2 του Οκτώβρη θα έχουν κάπως ανοίξει τα περισσότερα σχήματα.
0: 2 του Οκτώβρη έχει και συναυλία στο Κατράκιο ο Γιώργος Σαμπάνης. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Θοδωρή Φέρη. Είπες και επιστρέφουμε.

0: Ευθύνη Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα ψεύτη.
1: Χαμός.
0: Το έντομο σήμερα μου έχει κολλήσει το ότι χειρότερο γνώρισε ήσουν εσύ και το καλύτερο το αγχώρισε. Κατάλαβε.
1: Το λέει το βάζει συνέχεια, θέλω να σα ενημερώσω.
0: Μπερδεύομαι πολλέ φορέ και λέω το ότι καλύτερο γνώρισα.
1: Ναι.
0: Μπερδεύομαι κάποιε φορέ στο στίχο.
1: Εντάξει.
0: Κάνω και δική μου την προσθήκη. Γιατί έτσι μπορώ. Γιατί έτσι θέλω. Τι θα μου πει κανεί.
1: Κανένα τίποτα
0: θα μου πούνε γιατί.
1: Γιατί είσαι και στιχουργό. Κανένα δεν θα σου πει απολύτω τίποτα. Γιατί είσαι και στιχουργό.
0: Είμαι στιχουργό. Έχω γράψει στο εξωτερικό βέβαια. Δεν έχω γράψει στο εξωτερικό.
1: Στο εξωτερικό?
0: Ναι.
1: Πόσο εξωτερικό?
0: Ρουμανία.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, έχω γράψει τον Dropit. Το έχει πει η Λορεντάνα Γκρόζα.
1: Αλήθεια? Δεν έχει γράψει μόνο τον Dropit.
0: Έχω γράψει κι άλλα, αλλά σου λέω που να έχω υπογράψει τον Παναγιώτη Σίμων.
1: Α, εντάξει. Γιατί έχει.
0: Μιλάμε και με υπογραφή όμως. Δηλαδή δεν είναι να το λέω μόνο εγώ, να υπάρχει και με ντοκουμέντο. Αυτό είναι το θέμα το σωστό. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα πιο πολύ.
1: Okay.

0: Daily Couscous. Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrontinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
2: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
3: Arla Group.
2: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
3: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
2: Arla Group, 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
2: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group, από το 1982, πάντα δίπλα σας.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακά και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
6: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων. Χορηγός της εκπομπής η οικολογική εφέσου.
7: Αγάπη μου!
8: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
7: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
8: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
10: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
9: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτησας και στο 23510 47 999.

0: Επίσης, ένα τελικό σκουσίνα στην παρέα σου. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε, λοιπόν, παιδιά. Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Εγώ θέλω να μοιραστώ μαζί σας μία εμπειρία μου.
0: Ναι.
1: Γιατί είχα πάει τη γάτα μου, τέλος πάντων, για στήρωση.
0: Μάλιστα.
1: Και σκεφτόμουν. Έχει την περίπτωση τρόπο. Δεν είναι καθόλου διαφήμιση αυτό, μηδέν, ζερό. Αλλά έχει σκεφτεί καθόλου αυτές τις ασφάλειες που υπάρχουν για τα κατοικίδια που έχει και εσύ κατοικίδια?
0: Το είδα.
1: Το έχει σκεφτεί ποτέ?
0: Όχι.
1: Θεωρώ ότι αλήθεια, έχοντας περάσει. Έχουν περάσει πολλά κατοικίδια, τέλος πάντων, από τα χέρια μου. Έχω αρχίσει και πιστεύω ότι είναι αλήθεια ένας τρόπος κάπως λίγο να ξελαφρώσεις αυτός. Γιατί είναι πάρα πολλά τα απρόπτα που μπορεί να σου συμβούν, ας πούμε, σε ένα κατοικίδιο.
0: Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να σου συμβεί. Εγώ το έχω ζήσει με φίλους. Δόξα τω Θεώ, εμένα το παιδάκι το δικό μου είναι υγιέστατο.
1: Ναι, δεν έχει πάρει τίποτα.
0: Και έτσι να παραμείνει χτύπα ξύλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά έχω ακούσει πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν σοβαρά οικονομικά. Δηλαδή, πώς είναι στον άνθρωπο, ρε παιδί μου?
1: Γιατί παιδί μου,
0: η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις ένα ζωντανό πλάσμα, θέλεις το καλύτερο, όπως θες, και για τον άνθρωπό σου.
1: Ακριβώς.
0: Αντίστοιχα. Και νιώθω ότι πολλές φορές το ίδιο πράγμα
1: συμβαίνει. Ναι. Και για το ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Αυτό που στον άνθρωπο.
0: Σαφάρι, Real News, επιστρέφουμε.

0: Αυτό είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Καμπάνες, έναν τελικό κουζίνη στην παρέα σου.
1: Υπάρχουν κάποιοι που μας στέλνουν μηνύματα που έχουν κάνει ασφάλειες για τα κατοικίδια τους. Αυτό που θέλω εγώ να πω είναι ότι στον άνθρωπο τουλάχιστον έχεις και, το δημόσιο, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Πας στο δημόσιο νοσοκομείο, έχεις και αυτό. Στο κατοικίδιο δεν
0: υπάρχει. Δεν υπάρχει δημόσιο στο κατοικίδιο.
1: Όχι, δεν υπάρχει στο κατοικίδιο δημόσιο. Ας πούμε, η αδερφή μου έτυχε να πρέπει να πάει τη γάτα της και με το καλησπέρα πρέπει να πληρώσει 1500 ευρώ.
0: Α, είναι τόσα πολλά.
1: Είναι πολλά τα χρήματα.
0: Εμένα σου λέω, επειδή το πρώτο μου κατοικίδιο προσωπικό είναι ο Θόρ, δεν είχα ποτέ τριβή με αυτό το πράγμα για να το αντιληφθώ σε κόστος και δεν έχω. Αυτό. Έχω ακούσει ποσά.
1: Ναι.
0: Έχω ακούσει δηλαδή ότι μου έλεγε μια φίλη μου που βρήκε ένα γατάκι, ήθελε να το περιθάλλω τη κτλ. Ότι τη είχαν πει ότι το κόστος είναι γύρω στα 7-8 χιλιάρικο, γιατί είχε θέματα, πρέπει να βάλει ρόδες στα πόδια του κτλ. Και μπορεί και να μην ζήσει.
1: Δεν μου κάνει καμία εντύπωση.
0: Κατάλαβες.
1: Καμία.
0: Εντάξει, τέλος πάντων. Στενάχωρα πράγματα πιάσαμε. Θα συνεχίσουμε. Αλλιώς να μ' αγαπάς, δες να μ' αδεί και επιστρέφουμε.

0: αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης, μπράβο. Λοιπόν, ξέρεις τι έχω αντιληφθεί αυτές τις αρκετές μέρες που έχουμε γυρίσει?
1: Πες.
0: Γιατί είναι αρκετές πια. Ρε παιδί μου, εγώ τώρα το έχω, θα σου πω προσωπικά από την Αμοργό, αλλά νομίζω ότι και πάρα πολλοί κόσμοι το έχει ζήσει. Όταν έχεις φύγει για διακοπές και σε, στην επαρχία ή στο εξοχικό σου ή το οπουδήποτε, μετράει διαφορετικά η διαδρομή. Δηλαδή.
1: Παρακαλώ.
0: Δηλαδή, εμείς ας πούμε λέμε η Γιάλη είναι μακριά. Λέω τώρα στην Αμοργό. Η Αιγιάλη. Είναι ένα χωριό. Okay. Η Αιγιάλη. Είναι okay. Μακριά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Αιγιάλη που είναι μακριά είναι
1: θα
0: μισή ώρα.
1: Θα συμφωνήσω 100% μαζί σου σε αυτό που λες.
0: Η χώρα που είναι κοντά είναι στα 10 λεπτά max.
1: Ναι.
0: Αν ξέρεις και τον δρόμο που εγώ τον ξέρω. Εδώ το μισή ώρα είναι το δίπλα. Έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση.
1: Από την άλλη, θα σου πω και θα το αντιστρέψω κιόλας και θα σου πω ότι μετράει και πολύ διαφορετικά ο χρόνος. Γιατί, ας πούμε, εμείς που μιλάμε στα Κύθυρα, μιλάμε τώρα για αποστάσεις 40 λεπτό και. Γιατί είναι πολύ μεγάλο νησί. Οπότε, στο 40 λεπτό εδώ είναι που συχτηρίζεις και λες, όχι, δεν μπορώ άλλο. 40 λεπτά στο δρόμο, ας πούμε, και στην κίνηση. Και εκεί τα 40 λεπτά σου φαίνονται 10 λεπτά. Γιατί πας και ξέρεις ότι ο προορισμός σου είναι, ρε παιδί μου, κάτι που θα πας για ένα καλό φαγητό, θα πας για ένα ωραίο μπάνιο. Κατάλαβες.
0: Ναι, οπότε. Ο χρόνος μετράει, δηλαδή.
1: Διαφορετικά γενικότερα στις διακοπές. Ναι,
0: ναι, ναι.

0: Daily Couscous.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα. 100,8.
2: Πανόραμα.
3: Σαλαμάκι.
4: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι. Μόνο Μπεζάς.
3: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
4: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
5: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Ολύμπο, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Ολύμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavoolimbo.gr.
6: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
7: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των

0: και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
0: Ψαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
0: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
2: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
3: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47-999. Πανόραμα 100,8.
5: Πανόραμα. Η ώρα είναι 9.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, πάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Έναν τελικό κουζίνα στην παρέα σου. Είμαστε εδώ.
1: Εδώ είμαστε ακριβώ. Έχουμε επιστρέψει τι πολλέ μέρε. Αλλά όπω και να το κάνουμε, ακόμα είμαστε στο Σεπτέμβριο. Ακόμα είμαστε σε αυτή τη φάση.
0: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
1: Σε αυτό λίγο δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη.
0: Στη σκηνή, σαν ροκ συγκρότημα.
1: Σίγουρα ροκ συγκρότημα είμαστε, αλλά δεν είμαστε ζωντανοί. Κάπου αρχίζω και.
0: Κι αν μα αντέξει το σκηνή.
1: Θα φανεί το χειροκρότημα.
0: Θα φανεί.
1: Ένα χειροκρότημα λοιπόν. Λοιπόν, για το Μασούτη.
0: Στον τι δεν πάχυνα.
1: Ένα χειροκρότημα λοιπόν για τον Παναγιώτη, που όχι απλά δεν πάχυνε, αδυνάτησε κιόλας.
0: Νομίζω ότι αυτό φθήνει σιγά σιγά.
1: Όχι, καθόλου, καθόλου. Και φυσικά γι' αυτό θεωρώ ότι ευθύνεται ο Μασούτης. Γιατί πάντα υπάρχει ποιότητα, γιατί πάντα υπάρχει.
0: Καμία προσπάθεια, κανένα effort. Δεν μας δίνει τίποτα.
1: Τι, ποιο.
0: Λέω, εμάς λέω, κανένα μία προσπάθεια. Δεν κάναμε κανένα effort.
1: Κανένα, όχι τίποτα, ούτε λίγο. Ένα Μασούτης λοιπόν, ένα Μασούτης που είναι δίπλα μας, ένα Μασούτης που είναι δίπλα σας, ένα Μασούτης, παιδιά, που έχει πραγματικά την καλύτερη ποιότητα στα προϊόντα του. Ένα προσωπικό το οποίο είναι εκεί για να σας εξυπηρετήσει, εκπαιδευμένο σε οπροβολείο, χθεπολείο και κρεοπολείο, για να σας καθοδηγήσουν ακριβώς για να πάρετε αυτά που χρειάζεστε. Και παιδιά, μην ξεχνάτε ότι πάντα υπάρχει και η MasterCard που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας. Εμείς πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα.
0: Πάμε να ακούσουμε Ανδρομάχη Σούσουρο και επιστρέφουμε ένα daily throwback.
1: Τι, παιδαριώδες
0: πάνε. Πάνε εύκολο, πάντα. Πάντα, ρε παιδί μου, εγώ σε προσέχω, σε προσέχω.

0: Κοσδίας στο TikTok. Εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας για οτιδήποτε θέλετε. Αλλά φυσικά πάνω απ' όλα για τραγούδια τα οποία εσείς θέλετε να επαναφέρουμε τέλος πάντων στη μνήμη των ακροατών.
1: Θα σε πάω στο 1990. Γυναίκα καλλιτέχνης, Αλέξης Παπαδημητρίου ο συνθέτης και Ντρούτσα Εύη η στιχουργός.
0: Ναι.
1: Χορός για μας η νύχτα. Στο βλέμμα σου λυγίζω. Εσύ με αγκαλιάζεις και αμέσως κοκκινίζω. Λυγίζω.
0: Ναι.
1: Ζητάς να σε αγγίξω και η νύχτα με μαγεύει. Φωτιά ο ερωτάς σου, μ' αρέσει, με μπερδεύει. Μαγεύει.
0: Είσαι καλά.
1: Ναι, εσύ.
0: Μαγεύει, ναι, εσύ.
1: Πάρα πολύ γνωστό τραγούδι.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ γνωστό.
0: Γυναίκα, είπες.
1: Γυναίκα καλλιτέχνης.
0: Ακόμα είναι.
1: Εντάξει, δεν είναι στο spotlight. Τραγουδάει και δισκογραφεί. Βγάζει τραγούδια δηλαδή.
0: Βγάζει.
1: Και συχνά. Δηλαδή κάθε τρίμηνο βγάζει τραγούδια.
0: Μπράβο της.
1: Μπράβο της, όχι, ναι.
0: Δεν.
1: Δηλαδή πριν 4 μήνες έχει βγάλει και προσωπικό της και ντουέτο.
0: Α.
1: Έτσι.
0: Και προσωπικό της και ντουέτο.
1: Ναι, και προσωπικό της τραγούδι, για εκείνη μόνο και ένα ντουέτο έβγαλε.
0: Δεν είμαι ντο.
1: Τι τραγούδι ψάχνουμε.
0: Είμαι ντο, είναι. Mm. Είναι το αγκαλιτσί και φυλάκια.
1: Όχι. Το αγκαλιτσί και φυλάκια της Μαντός, ναι.
0: Ναι, καλή. Για ξαναπες το λίγο.
1: Χορός για μας η νύχτα. Στο βλέμμα σου λυγίζω. Εσύ με αγκαλιάζεις και αμέσως κοκκινίζω. Λυγίζω. Ζητάς να σε αγγίξω και η νύχτα με μαγεύει. Φωτιά ο ερωτάς σου, μ' αρέσει, με μπερδεύει.
0: Δεν ξέρω ποιο είναι μαγεύει.
1: Μαγεύει. Σώμα με σώμα, φιλί με φιλί. Όλα για όλα τα ζούμε μαζί.
0: Οκ.
1: Δεν είναι πασίγνωστο. Δεν το ξέρει.
0: Δεν το θυμόμουν, να σου πω την αλήθεια μου.
1: Θα ακούσουμε Μαντό. Σώμα με σώμα.

0: μαζί σου θα ζω.
1: Αυτή είναι η Τυφώνες, αυτή είναι η Αλκατράς.
2: Το soundtrack του καλοκαιριού μου είναι αυτό. Θέλω να σας ενημερώσω κάπου εδώ, βεβαίως.
1: Να σας θυμίσω κάπου εδώ.
2: Ναι, θέλω. Για ποιος τον είσαι και μόλις τώρα στην παρέα μας, θέλαμε να σας ενημερώσουμε και γι' αυτό. Ότι ήταν το soundtrack του δικού σου του καλοκαιριού, είπαμε ότι ήταν η Μαρινέλα, σωστά.
1: Ναι.
2: Αυτό το ευχάριστο τραγούδι.
1: Το έλεγα τις προάλλες. Έτυχε και βρεθήκαμε με τον Γιώργο Θεοφάνου που το συζητάγαμε.
2: Ναι.
1: Ο οποίος έχει βγάλει ένα πάρα πολύ ωραίο δίσκο. Τα 35 είχε κάνει μια συναυλία αφιερωματική με το Μαζί για το Παιδί στο Ηρώδιο. 35 χρόνια Γιώργο Θεοφάνου. Και έβγαλε το πρώτο μέρος του συγκεκριμένου ηχογράφησης.
2: Ναι.
1: Που είναι μέσα Αντώνης Ρέμος, Κωνσταντίνος Αργυρός, Πέγγι Ζήνα, Πίθα Παπαδοπούλου, Μελίνα Σλανίδου, ποιοι άλλοι είναι, Χρήστος Δάντης. Δηλαδή έχει ένα τραγούδι, ας πούμε, Αντώνης Ρέμος, Κωνσταντίνος Αργυρός, Χρήστος Δάντης, Το Δικό Μου Το Δρόμο. Πες μου τώρα ντουέτο Αντώνη Ρέμο με Κωνσταντίνο Αργυρό. Το περίμενες? Και όμως ο κύριος Γιώργος Θεοφάνου στο... Ένα πολύ ωραία δουλειά. Πραγματικά και εμένα μου άρεσε πολύ όταν τα άκουσα.
2: Μπράβο στην κυρία.
1: Και ένα και ωραίο, παιδί μου, ωραίο σαν μάπ μιας καριέρας. 35 χρόνια ο Γιώργος Θεοφάνου έχει γράψει συγκλονιστικά πράγματα. Έτσι, η αλήθεια είναι αυτή.

0: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
2: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
2: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
3: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό, Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
2: Νέο κατάστημα Σαρανταπόρου 15. Τηλέφωνο 23 510 29 937.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23 510 29 400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23 510 26 869 και κινητά 6977 911 792, 6974 63 50 58.
6: Χορηγός της εκπομπής «Η Οικολογική Εφέσου».
7: Αγάπη μου!
8: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
7: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η Οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
8: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
10: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
9: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23 510 47 999.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή σε ένα τελικό σκουσ είναι εδώ.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς συνεχίζουμε.
0: Παιδιά, έχετε μπει σε κάποια. Ξέρεις, συνήθως όταν γυρίζουμε και όταν κάνουμε. Θα μου πεις, ακόμα γυρίζουμε. Ναι, παιδιά, ακόμα γυρίζουμε. Ακόμα γυρίζουμε. Αύριο ξεκινάνε και τα σχολεία. Να το πούμε και αυτό. 11 του Σεπτέμβρη. Καλή αρχή.
1: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, έτσι.
0: Καλή αρχή στους μικρούς ηρώες. Γιατί να σου πω κάτι, όλο αυτό το πράγμα. Βέβαια, διαφέρει από ηλικία σε ηλικία και από χρονιά και από περιοχή σε περιοχή.
1: Ναι, πού θες να καταλήξεις.
0: Εννοώ ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ σε ένα non-stop πράγμα. Mm. Έτσι.
1: Σχολεία,
0: φροντιστήρια. Ναι. Γιατί θα μου πεις, ναι, μα τον πάω kickbox. Ναι, τον πας kickbox, αλλά δεν είναι ο χρόνος που θα χαλαρώσει το παιδί ή θα κάνει αυτό που θέλει.
1: Έρθες.
0: Είναι κάτι που έχεις επιλέξει ή που θεωρητικά του αρέσει ή έμαθε να του αρέσει επειδή ήθελες εσύ να του αρέσει, παιδί μου, του παιδιού.
1: Ναι, και επίσης βέβαια μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλά για αυτές τις πρώτες σχολεία από τις 8 πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, για παράδειγμα, που είναι στο πόδι, υπάρχουν και πάρα πολλά σχολεία που είναι και πάρα πολλές ώρες ανοιχτά. Δεν είναι μόνο δηλαδή μέχρι τις 2-3.
0: Με την πρόσθετη στήριξη.
1: Ακριβώς, γιατί οι γονείς δουλεύουν. Οπότε κάπου αυτά τα παιδιά πρέπει να,
0: να
1: απασχοληθούν, να υπάρχουν για να στηριχτεί
0: τέλος πάντων. Από μωρά κιόλας γίνεται.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Υποσυνείδητο, αυτή είναι και την καρπή.

0: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλα Παπαρίζου, ο Αντέλικος Κουζίνης στην παρέα σου. Εδώ είμαστε σταθερά. Και μιας και λέγαμε για την αρχή, ξέρεις, πολλές φορές μπαίνουμε σε μια διαδικασία και λέμε τώρα ξεκινάμε και διατροφές. Θα κάνουμε όλα τέλεια. Και ξεκινάς λοιπόν, φτιάχνεις τα τάπερ σου πρώτη μέρα, δεύτερη μέρα, την τρίτη, παραγγέλνεις.
1: Έχεις δει ένα, story, ένα reel τρόπο που έκανε
0: της Εμπελίνας που ξεκινάει και κόβει το αυγό, και το
1: και
0: βράδυ
1: και μετά είναι βουτυγμένη στην Νουτέλα όλοι. Συγγνώμη, έκανε και διαφήμιση στην πραλίνα φουντουκιού, τέλος πάντων. Αυτή είναι η ζωή μας όλοι, έτσι. Γιατί μέσα στη διάρκεια της ημέρας σου είναι και πολύ εύκολο, γιατί απασχολείσαι με άλλα πράγματα. Οπότε σου είναι πολύ εύκολο, επειδή να μην φας.
0: Ναι.
1: Ενώ το βράδυ που γυρίζεις στο σπίτι και λες.
0: Και το βράδυ, το βραδάκι, είναι σπίρτο που ανάβει φωτιά. Έλενη Φουρέιρα, Τζακ και ο, και επιστρέφουμε.
2: Έλα!

0: Κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν το τελικό σκορ για σήμερα. 5η 10 του Σεπτέμβρη. Αύριο ερχόμαστε για να κλείσουμε εβδομάδα. Καλή αρχή για τα σχολεία αύριο να πούμε.
1: Ναι,
0: μην το ξεχνάμε αυτό. Κουράγιο.
1: Τουλάχιστον ανοίγουν Παρασκευή.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Καλά, μόνο τις πρώτες μέρες δεν κάνεις κάτι τώρα. Κακά τα ψέματα. Οι πρώτες μέρες είναι αληθή. Το θέμα είναι κουράγιο. Εντάξει, η αλήθεια βέβαια είναι ότι κάτσε 2 μήνες γεμάτος.
1: Παραπάνω.
0: Τρεις είναι για να κλείσει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εξαρτάται γιατί θα σου πω κάτι με εξετάσεις, με πρόσθετα κτλ.
1: Φωνάζω. Μην έχετε παράπονο, κολόπεδα.
0: Φαντάζεσαι. Λοιπόν, τα λέμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην ίδια κορυφαία συνδυότητα.

0: Daily Couscous. Πανόραμα. Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
2: Arla Group.
1: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
2: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
1: Arla Group. 5 χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Τηλέφωνο 2351039 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
1: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
4: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
5: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
7: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 2310-47-999.
0: Πανόραμα 100,8.
9: Πανόραμα. Η ώρα είναι 10.
10: Be Viral Radio Show.

λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show Πεμπτούλα σήμερα και όπως καταλαβαίνετε για ακόμα μία φορά, μιας και επιστρέψαμε, μερικές συνήθειες δεν αλλάζουν και έχουμε Throwback Thursday. Σήμερα λοιπόν κατά τη διάρκεια της εκπομπής ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα θα ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας και φυσικά θέλω να σας θυμίσω ότι σε ελάχιστα λεπτά θα έρθει η πρώτη επιτυχία έτσι του παρελθόντος, όχι του μακρινού, του κοντινού θα έλεγε κανένας. Μάγια λοιπόν από Josephine σε ελάχιστα λεπτά, εσείς δυναμώστε την ένταση και φυσικά μην πάτε που

εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και παιδιά μου ήρθε ένα χασμουριτό, ένα μάτι τέλος πάντων. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για δύο ώριτσες παρακάτι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Και όπως είπα προηγουμένως, σας το υπενθυμίζω και τώρα, έχουμε Throwback Thursday σήμερα. Να πούμε λοιπόν ότι έχουν κυκλοφορήσει πολλά νέα τραγούδια, αλλά εγώ το Throwback, παιδιά, το θέλω κάθε Πέμπτη. Γιατί κάπως τα παλιά τραγούδια δεν πεθαίνουν ποτέ και εμείς αυτό θέλουμε, να επιβιώσουν και να τα ακούμε και να μας θυμίζουν όμορφα πράγματα. Αναστάσιος Ράμος λοιπόν θα έρθει, θέλω τα μάτια της να τα ξεχάσω και όπως καταλαβαίνετε πολλοί άνθρωποι θέλουν κάποια μάτια να τα ξεχάσουν τέλος πάντων. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για δύο ώρες παρακάτω και φυσικά μένετε εδώ γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις.

Μία είδηση που μας έχει απασχολήσει πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, το ότι δυστυχώς έχασε τη μάχη με τη ζωή ο Δημήτρης Κόκοτας πριν από λίγες μέρες. Δεν ήμασταν στον αέρα για να το σχολιάσουμε τότε, αλλά παιδιά, φυσικά και τέτοια γεγονότα μας επηρεάζουν όσο καιρός και αν περάσει. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν και φυσικά.

0: Viral Radio Show.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
3: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
4: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
3: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
4: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
3: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
5: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
6: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
5: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
7: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
8: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
10: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23 510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
11: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
12: Πανόραμα.

έναν αγωνιστικό χαιρετισμό θέλω να στείλω στη φίλη Σοφία. Μας έχει στείλει εδώ πέρα μήνυμα στο Instagram και φυσικά για όποιους ανθρώπους, φίλους, κοινούς νητούς, βρέδελφε, έχουν συντονιστεί τώρα, να πω το Τίμη Αθηνά κλείνει και ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Λοιπόν, ένας έρωτας, ο οποίος, παιδιά, νομίζω ότι είναι ο έρωτας που ζηλεύουμε όλοι με την καλή έννοια, είναι αυτός της Κέτης Γαρμπής και του Διονύση Χινά. Το σκεφτόμουν και αυτές τις μέρες που είδα ένα βίντεό του στο TikTok και έλεγα, πω, πώς το κοιτάει στα μάτια, βρε φίλε. Αχ! Άντε να είμαστε κι εμείς έτσι, ρε παιδιά, στην ηλικία τους. Όχι ότι είναι μεγάλοι άνθρωποι, αλλά καταλάβατε. Διονύση Χινά, λοιπόν, θα ακούσουμε. Εσύ μου είπες πως μ' αγαπάς και ελπίζω, παιδιά, όταν λέτε σ' αγαπώ, να το εννοείτε. Αυτό θα πω εγώ και τίποτα άλλο.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους από το στούντιό μας εδώ πέρα. Αθήνα Κλίνη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε ένα τσακ μέχρι να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Η σύμπραξη ένα βύση, παιδιά, με Γιάννη Πάριο στο παρελθόν με το Μαρτύριο είναι μια σύμπραξη που νομίζω κάπου λίγο τη δικιά μου γενιά την έχει στοιχειώσει. Θέλουμε τέτοιες συνεργασίες. Δυστυχώς νομίζω βέβαια δεν θα ξαναδούμε, παιδιά, τόσο μεγάλα ονόματα να συνεργάζονται. Θα το ακούσουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και σήμερα έχουμε Throwback Thursday.

όλες οι επιτυχίες και φυσικά ο Αντώνης Ρέμος στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες. Να πούμε ότι ετοιμάζεται για μια πολύ μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου. Να πούμε επίσης ότι η είσοδος είναι ελεύθερη και ότι πραγματικά νομίζω αυτό που θα γίνει στην παραλία Θεσσαλονίκης, μέχρι και το Μακεδονία Παλάς, παιδιά, ο κόσμος, να πούμε σε αυτό το σημείο, είναι κάτι που νομίζω ότι δεν θα ξαναδούμε, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό το λόγο το κέρμα θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά, έτσι για να μας δώσει το τέλειο hype για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

0: ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Κι όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indial Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Είναι ώρα φαγητού, η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
4: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
3: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
5: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
5: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
6: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
5: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23 510 29 937.
7: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
8: Πανόραμα 100,8.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Be viral radio show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας. Και φυσικά όπως αντιλαμβάνεστε, είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Ελπίζω όλοι να είστε συντονισμένοι εδώ πέρα στο σταθμό μας για την καλύτερη μουσική της πόλης και να παραμείνετε, γιατί σήμερα, παιδιά, ακούμε και τραγούδια του παρελθόντος ανάμεσα στο παρόντος. Τι σας έχω για τώρα. Αχ, θα σας άφηνα χωρίς να ξεκινήσουμε με Peggy Zina που ξεκινάει στο μέζο και νομίζω ότι είναι πιο ανανεωμένη από ποτέ. Ανατροπή, κυρίες και κύριοι, έρχεται σε ελάχιστα λεπτά, γι' αυτό δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

back to back και τα νέα και για τους φίλους και τις φίλες. Καλησπέρα σε όλους, για όποιον συντονίστηκε τώρα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω λοιπόν όλοι να είστε καλά, ελπίζω όλοι να περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Να σας πω λοιπόν ότι ο Γιώργος Λιβάνης θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά με το που και που, το οποίο όταν είχε βγει, πόνος παιδιά, είχε αστεία ο κόσμος που το άκουγε. Αν δεν κάνω λάθος, έπαιζε και η Ελένη Βουλγαράκη στο βίντεο κλιπ. Ο Γιώργος Λιβάνης λοιπόν ήταν στο προσκήνιο το καλοκαίρι. Θα πω για τους λάθος λόγους και θα το αφήσω εδώ πέρα. Και αν συντονιστείτε τώρα μαζί μου, πάμε να τον ακούσουμε και εγώ επιστρέφω.

λοιπόν, είμαστε και πάλι μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και σας έχω φυλάξει τα καλύτερα για το τέλος, όπως λέμε. Και σαν φράση, Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας. Άντζελα Δημητρίου, θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά, παιδιά, γιατί εδώ πέρα σας βλέπω πολύ ερωτικούς αυτές τις μέρες. Φταίει ο έρωτας λοιπόν, και φυσικά μένετε στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες, όχι εδώ πέρα στο στούντιο, μακάρι να τους είχαμε στο στούντιο, αλλά φυσικά τους έχουμε εδώ πέρα στους δέκτες σας. Οπότε μείνετε εδώ.

0: Η Viral Ελένια είναι εδώ.
1: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους τα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι. Μόνο Μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
3: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος Τουλίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος Τουλίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
2: Πανόραμα.

Όταν συζητάγαμε έτσι προς το τέλος της περσινής σεζόν για τα σχήματα που έρχονται, παιδιά, ξέρετε τι λέγαμε. Λέγαμε, παιδιά, το ότι εντάξει, το Έλληνα Παπαρίζου Νίκος Οικονομόπουλος ήταν κάτι που δεν περιμέναμε και θέλουμε πολύ να δούμε, γιατί μας θυμίζει παλιά καλαμπουζούκια. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, και ναι, θα το δούμε αυτό το σχήμα φέτος, όπως και πολλά ακόμα που μας έκαναν έτσι ωραία εντύπωση. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας, γιατί η Έλληνα Παπαρίζου φυσικά και θα έρθει με τις αναπάντητες κλήσεις, γιατί το ghosting, παιδιά, πάει σύννεφο, και φυσικά εσείς μένετε στην παρέα μας, γιατί έτσι στο τελευταίο 20 λεπτό έχουμε πολλά.

είμαστε λοιπόν και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου και σας έλειπε μια κοιτούλα γαρμπή, εδώ πέρα είμαι, παιδιά, γιατί χατήρια δεν χαλάω. Ακούσαμε πριν από ώρα τον Διονύση Χινά και μου στέλνατε όλες οι φανς. Βάλτε και κοιτούλα. Φυσικά και θα έρθει κοιτούλα, κυρίες και κύριοι. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show. Το Θα Μελαγχολήσω τη Σκέτη Γαρμπή είναι, νομίζω, ένα τραγούδι που μας κάνει όχι να μελαγχολούμε, να ανεβαίνουμε, γιατί και τη γαρμπή είναι δυναμική. Και η διασκευή που είχε κάνει μαζί με τους Αλκατράς για τα Mad Video Music Awards είναι μια διασκευή που έχουμε αγαπήσει πολύ και στο digital. Οπότε θα την ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά και εδώ πέρα ραδιοφωνικά. Και εγώ επιστρέφω για ελάχιστα λεπτά, σε ελάχιστα λεπτά βασικά, φίλοι μου, για να μην ξεχάσουμε και τα ελληνικά μας, έτσι για να σας αποχαιρετήσω.

λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλιμιντά στην παρέα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήταν εδώ πέρα προ-Παρασκευή και φυσικά όπως ξέρετε το μότο είναι ένα. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά και φυσικά μείνετε εδώ πέρα για το τελευταίο throwback που σας έχω επιλέξει. Είναι η προφητής από Δέσποινα Βανδύ. Για να δούμε λοιπόν τι θα πούν οι προφητής και για σήμερα. Bye!

0: Viral Radio Show. Πανόραμα.
1: Είσαι γερεμέτζο.

0: γιορτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
2: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα του

0: Ηρακλήδικα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
2: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
3: Ψαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
2: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
6: Πανόραμα 100,8.
7: Η ώρα είναι 12.

0: τα κολλασμένα.
1: Η πόλη θέλει μουσική. Το Πανόραμα παίζει την καλύτερη. Πανόραμα 100,8. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα.

0: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς μου είστε? Ελπίζω πάρα πολύ καλά.
1: Με τραγούδια μαγεμένα θα σου κάνω συντροφιά.
0: Σήμερα λίγο αργοπορήσαμε, το λίγο δηλαδή είναι σχετικό. Αν υπολογίζεις ότι 22 λεπτά έχουν περάσει από τις 12. 12 και 22. Αλλά τι να κάνουμε, κάποιο τεχνικό προβληματάκι μας κράτησε για κάποια λεπτά μακριά σας. Αλλά είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι και τις 2 για να σας πούμε και να μας πείτε τις καλημέρες σας, για να περάσουμε όμορφα και φυσικά να ακούσουμε επιτυχίες στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Πανόραμα 100,8 και διαδικτυακά. Την καλημέρα μου σε όλους τους φίλους που μας ακούν
1: στο πανόραμα,
0: από μακριά, μέσω της ιστοσελίδας μας στο www.panoramafm.gr. Είμαι ο Κώστας Λιμπερόπουλος και μαζί θα το πάμε και σήμερα μέχρι και τις 2. Σήμερα που, έτσι να ξεκινήσω λίγο μελαγχολικά τον πρόλογό μου, χθες μια είδηση που συγκλώνησε όλους τους φίλους της μουσικής και όχι μόνο. Εντελώς ξαφνικά χάθηκε από τη ζωή ένας αγαπημένος καλλιτέχνης, ένας καλλιτέχνης που για 33 χρόνια.
1: Ήρθε η ώρα, συντονίσου, άστα, όχι και τα...
0: είχε προσφέρει πάρα πολλά στην μουσική βιομηχανία της Ελλάδος. Καλό ταξίδι, καλό παράδεισο να ευχηθούμε στον Γιώργο Μαζονάκη, που σίγουρα όλοι έχουμε χορέψει, όλοι έχουμε τραγουδήσει τις επιτυχίες του. Ένας αγαπημένος καλλιτέχνης έφυγε έτσι εντελώς ξαφνικά. Και μάλιστα είχε προγραμματιστεί και μια εκδήλωση στην Τεχνόπολη Αθηνών, μια πολύ ωραία εκδήλωση, μια μουσική συναυλία για να γιορτάσει ο Γιώργος Μαζονάκης τα 33 χρόνια εξαιρετικής πορείας στο ελληνικό τραγούδι. Να ευχηθούμε στους οικείους του δύναμη να μπορέσουν να

0: δεξινοτούν τον πραγματικά βάσταχτο πόνο.
1: Γουστάρουμε μαζί.
0: Καλό ταξίδι, καλό παράδεισο στον αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη.
1: Η πιο φευγάτη εκπομπή στο Πανόραμα FM. Θα γουστάρουμε.
0: Σήμερα τιμή σένακεν στο Γιώργο Μαζονάκη. Εκτός από τις δικές σας μουσικές επιλογές, θα μεταδώσω τραγούδια από τον Γιώργο Μαζονάκη. Τραγούδια αγαπημένα, τραγούδια που έχουμε τραγουδήσει, που έχουμε χορέψει. Και πριν περάσουμε, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ μου έχουν έρθει τα διαφημιστικά και οι χορηγοί της εκπομπής, πριν περάσουμε στα διαφημιστικά μηνύματα, πάμε να ξεκινήσουμε με ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι από τον Γιώργο Μαζονάκη. Ένα τραγούδι που αρέσει και σε μένα έτσι ιδιαίτερα και είναι από τις μεγάλες του επιτυχίες. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με Γιώργο Μαζονάκη.
2: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα.

0: έχω επιθυμήσει, Γιώργος Μαζωνάκης. Κρίμα, πάρα πάρα πολύ κρίμα για ένα νέο άνθρωπο να πήγε τόσο ξαφνικά. Έπεσε σαν κεραυνός η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στα 54 του, γεννήθηκε το 1972 στην Νίκαια.
1: Να ξέρεις πόσο, να ξέρεις πόσο έχω επιθυμήσει.
0: Και 21 χρονών στα 22 κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς εκπομπής μας. Το κατάστημα Free Angel στην Ξηρομερή του 14 στην Κατερίνη. Το κατάστημα με τα μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα. Διαχείρος Ιωάννας Ανανιάδου. Ό,τι καλύτερο για τον άντρα, τη γυναίκα αλλά και το παιδί. Χειροποίητα κοσμήματα, μοναδικά δώρα θα βρείτε στο κατάστημα Free Angel. Επίσης στην παρέα μας το τυπογραφείο Σαπλαχίδης. Οι εξαιρετικοί άνθρωποι εκεί στο τυπογραφείο Σαπλαχίδης σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για τον επαγγελματικό σας χώρο. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει και όταν είναι χειροποίητο είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο Three Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία, κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. Three Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
4: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
8: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
9: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
8: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
10: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971 951 735 και 6942 275985.
11: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
13: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
14: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
13: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
14: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοση Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 68 58.
13: Νέο κατάστημα Πρωταπόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
15: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 0 28 351 και στο pieriastrom.gr.

Την καλημέρα μου να στείλω στον φίλο το Σάκη εκεί στην πανέμορφη παραλία της Κοτίνας. Καλημέρα Σάκη μου. Την καλημέρα μου να στείλω στην Όλγα, την υπεύθυνη. Την καλημέρα μου όμως να στείλω και στην μικρή Όλγα. Να της ευχηθώ να έχει ένα πολύ πολύ πολύ πολύ όμορφο πρωινό και να περνάει καλά και να είναι έτσι χαμογελαστή και χαρούμενη πάντα. Καλημέρα Όλγα, καλημέρα Όλγα, καλημέρα Σάκη.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Πανόραμα 100,8, Κώστας Λιμπερόπουλος. Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας. Την καλημέρα μου στην Μαρία που μας ακούει από την Αθήνα. Με έστειλε μήνυμα. Καλημέρα Μαρία, να έχεις ένα πολύ πολύ όμορφο πρωινό, μεσημεράκι, αλλά και βραδάκι, Πέμπτη σήμερα. Ζήτησε να ακούσει αρκετά τραγουδάκια. Ας ξεκινήσουμε με αυτό. Γιάννης Πλούταρχος στο γράμμα, αγαπημένο της Μαρίας. Να το χαρίσεις την Όλγα, να το χαρίσεις στο Βυρονάκο, να το χαρίσεις στα παιδιά της, στον Σωτήρη, στο Γιώργο και στον άλλο της γιο, το Φαντάρο, δεν θυμάμαι το όνομα. Στην Λίτσα και στα Συμπεθέρια. Καλημέρα Μαρία, να είσαι πάρα πάρα πολύ καλά. Γιάννης Πλούταρχος, το γράμμα.

Ήρθες εχθές μετά από χρόνια να με δεις κι είπες δεν κάθομαι πολύ, μήπως αργήσω. Είπες πολλά

Την καλημέρα μου να στείλω στον φίλο του Σωτήρη. Σήμερα έχει άδεια, απολαμβάνει την Πέμπτη του, χωρίς να είναι στη δουλειά, αραχτός και light έτσι στο δροσερό υποθέτω σπίτι. Το κλιματιστικό πρέπει να βαράει στο full. Καλημέρα φίλε, καλημέρα Σωτήρη. Θέλει να αφιερώσει αυτό το πολύ πολύ ωραίο τραγούδι στη γυναίκα της ζωής του, στην Ηλίτσα του. Αυτό το τραγούδι, Σωτήρη, μια μέρα θα έρθω να πιούμε καφέ, θέλω να το δω σε βίντεο πώς το χορεύεις, έτσι. Αυτό θα το κάνουμε, να είσαι σίγουρος. Θέλω να σε δω να το χορεύεις το τραγούδι αυτό. Την καλημέρα μου, Σωτήρη. Καλημέρα και στο λιτσάκι σου. Την καλημέρα μου και στην οικογένειά σου όλη, στο Βυρονάκο και την Όλγα.

Καταπληκτικό τραγούδι από την αποστολή Ζωή και τον Νίνο για το φίλο του Σωτήρη. Ένα τραγούδι που σηματοδότησε την πορεία της ζωής του. Ρε Σωτήρη, δεν μπορώ να σε κάνω εικόνα με το τραγούδι αυτό να το χορεύεις. Προσπαθώ να σε κάνω εικόνα όταν έπαιζε το τραγούδι, να το χορεύεις έτσι. Δεν μπορώ. Όπως είπαμε σήμερα και από ό,τι βλέπω στα μηνύματά σας, ζητάτε πολλά τραγούδια του Μαζονάκη. Όλοι έχετε συγκλονιστεί με το θάνατό του. Πάμε να ξεκινήσουμε με το Ώρες Μικρές. Θα ακούσουμε και το Gucci Φόρεμα, ένα διαχρονικό τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. Έχετε ζητήσει και το Παιδί της Νύχτας, θα τα μεταδώσω. Απλά παιδιά, εντάξει, το καταλαβαίνω. Εσείς που είστε φαν του Μαζονάκη, δεν μπορούμε όμως όλη την εκπομπή να την μεταδώσουμε με Μαζονάκη, έτσι. Κάποια τραγούδια όμως μέχρι τις 2 ακόμα θα μεταδοθούν. Ώρες Μικρές. Την καλημέρα μου να στείλω στον φίλο τον Γιώργο τον Σαπλαχίδη εκεί στο τυπογραφείο Σαπλαχίδης και σε όλα τα παιδιά που εργάζονται εκεί.

Πάμε να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στην Πόπη, καλημέρα στην Αγγελική, καλημέρα στην φίλη την Βούλα και την Ελένη από Λεπτοκαριά. Έχουν ζητήσει από ό,τι βλέπω εδώ 1, 2, 3, 4, 5 τραγούδια. Μια χαρά. Λίγα είναι, κορίτσια, ζητήστε καμιά δεκαριά ακόμα. Καλημέρα στον Άγγελο από τους Νέους Σπόρους. Καλημέρα φίλε. Ελπίζω και εγώ του χρόνου το καλοκαίρι να έρθω με τους σπόρους να πιούμε καφεδάκι. Καλημέρα μου στον Κυριάκο, τη γυναίκα του, την Αφροδίτη και τα παιδιά του που ετοιμάζονται να πάνε για μπανάκι. Καλημέρα στην Στέλλα. Καλημέρα στην Ιωάννα. Καλημέρα στη Χριστίνα. Καλημέρα στη Μαρία από παραλία Διονυσίου από τη Χαλκιδική. Καλημέρα στον Φώτη και την Δέσποινα από Ρεόκαστρο. Καλημέρα μας στην Γεωργία από Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Την καλημέρα μας και στην Έλσα. Έλσα, δεν μπορώ να το μεταδώσω το τραγούδι αυτό. Δεν είναι της παρούσης. Ζήτησε κάτι άλλο αν θέλεις. Αντώνης Ρέμος, μείνε λίγο ακόμα στη γραμμή.

0: Πανόραμα 100,8.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
6: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
7: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
6: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
8: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
9: Πανόραμα.
10: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
11: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
12: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
13: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
14: Η ώρα είναι μία. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος για αυτή την εβδομάδα προτείνει.
15: Πάμε να ακούσουμε το προτινόμενο τραγούδι για αυτή την εβδομάδα. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Ή αλλιώς Κωνσταντίνος Πέρσονας. Ο άνθρωπος που μας συστήθηκε πριν αρκετά χρόνια με το τραγούδι «Πιο ωραία στην Ελλάδα». Έτσι έχει αυτό το εύθυμο χορευτικό στυλ σε όλα τα τραγούδια του. Αυτό είναι το προτινόμενο για αυτή την εβδομάδα, θα είναι και αύριο. Και από εβδομάδα νέο προτινόμενο. Πάμε να το απολαύσουμε. Ο τίτλος του με συγκλονίζει, μπορώ να πω. Είναι από αυτούς που για να τους σκεφτείς πρέπει να κουραστείς. Σε θέλω με θέλεις. Όχι, δεν είναι αυτός ο τίτλος. Ο τίτλος είναι άλλος. Θελιόμαστε.

0: Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Κουφός. Θελιόμαστε. Τώρα μην μπερδευτείτε και πείτε τίποτα άλλο. Σας ακούω.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Πάμε με ένα τραγούδι τώρα από τον Πάνο Κιάμο, που μπορούμε να πούμε ότι έρχεται κατευθείαν από τη λίμνη των Ιωαννίνων.
2: Το ένα βράδυ πεταμένο.
0: Την καλημέρα μου στην υποδιευθύντρια που καημός και μεράκι της είναι κάποια στιγμή επιτέλους να γίνει ταμείας. Πολύ σύντομα υποδιευθύντριά μου, σε καμιά σαρανταριά χρόνια θα αναλάβεις. Μην αγχώνεσαι, don't worry.

σκοτώνεις. Πανοσκιά μου, την καλημέρα μου και στον φίλο τον Παναγιώτη, τον άνθρωπο που ήταν υπεύθυνος για να έρθει ο Πανοσκιά μου στην Πιερία, στην Κατερίνη, στις 22 Αυγούστου. Καλημέρα Παναγιώτη. Την καλημέρα μου στον ΚΔΑΠ ΜΕΑ Παρέα, στον φίλο τον Γιάννη εκεί και σε όλους τους συνεργάτες του. Καλημέρα στην Αγγελική, καλημέρα στην Βάσο, καλημέρα στην Ελβίρα, την καλημέρα μου στην Δήμητρα, καλημέρα στην Αντιγόνη, καλημέρα στη φίλη μας την Χρύσα.

Μόλις τώρα ενημερώθηκα ότι το τραγούδι «Θελιόμαστε» είναι ένα από τα πάρα πάρα πολύ αγαπημένα τραγούδια της Έγκλης. Λίγο στεναχωριέται, δεν μπορούμε Έγκλη να το έχουμε πολλές εβδομάδες προτινόμενο. Πρέπει να κάνεις την καρδιά σου πέτρα και να το δεχτείς. Από τη νέα εβδομάδα θα υπάρχει άλλο προτινόμενο, όχι το συγκεκριμένο τραγούδι.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Πάντα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Την καλημέρα μου στον Παύλο, παλιό φίλο και... Όχι παλιό φίλο, παλιό συνάδελφο, φίλος είναι. Καλημέρα Παύλα, την καλημέρα μου και στον Αδάμο. Καλημέρα.

Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα που το γνωρίσατε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ένα τραγούδι που αρέσει πάρα πάρα πάρα πολύ σε μένα, αρέσει και σε εσάς όμως. Και εμείς, όποιο τραγούδι σας αρέσει και το γνωρίζετε μέσα από την εκπομπή, είναι ευχαρίστησή μου να το μεταδίδουμε ξανά και ξανά. Γιατί σε αυτήν εδώ την εκπομπή γνωρίζετε και τραγούδια. Όμορφα τραγούδια, ωραία τραγούδια.

0: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία, κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
1: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
6: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
7: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
6: Πήγαινε το στο συνεργείο GNK Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
8: GNK Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
9: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
10: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
9: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Η ώρα είναι 1:30 για να ακριβολογούμε, γιατί μου αρέσει να είμαι ακριβή σε ό,τι λέω. Είναι 1:31 και τώρα θα πάει 1:32. Είμαι ο Κώστας Λιμπερόπουλος. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλημέρα στους φίλους που μας ακούν από το εξωτερικό. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, την Μάρθα. Καλημέρα στον Γιάννη και την Θεόπη. Την καλημέρα μου στον Βάγιο. Καλημέρα Βάγιο Άρχοντα, την καλημέρα μου και στην Σοφία σου. Καλημέρα στην Ατάστα από Στουτγκάρδη. Την καλημέρα μου να στείλω στην παραλία της Κοτίνας, εκεί στην ταβέρνα εστιατόριο τα 13 αδέρφια. Στην Όλγα, τον Βαγγέλη, τον Αποστόλη, τη Σοφία και σε όλα τα παιδιά που μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου θα είναι στην διάθεσή σας για να απολαύσετε τα τελευταία σας γεύματα, τα τελευταία λόγω καλοκαιριού, έτσι. Μετά θα μας αποχαιρετήσει για το χειμώνα και θα είναι πάλι μαζί σας από τον Μάιο. Την καλημέρα μου και στα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room στην Τριβάνη, σε αυτό το υπέροχο συγκρότημα που σας φιλοξενεί με τις καλύτερες προδιαγραφές κάθε καλοκαίρι στον πανέμορφο χώρο του, με τα πολύ πολύ ωραία δωμάτια του και την καταπληκτική θέα και την καταπληκτική θάλασσα στην παραλία της Σκοτίνης. Της Σκοτίνας. Ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room στην Τριβάνης. Καλημέρα Σάκη. Καλημέρα Όλγα. Καλημέρα πανέμορφη μικρή Ολγίτσα.
2: Κι αν η καρδιά σου

Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.

Σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το φινάλε. Σήμερα αργήσαμε να ξεκινήσουμε. Όπως είπα και πιο πριν, κάποιο προβληματάκι μας κράτησε μακριά σας 22 λεπτά. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Είμαστε εδώ. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που άλλοι το προτιμούν από Πέγκη Ζήνα, άλλοι το προτιμούν από τον Άρχοντα, τον Νότι Σπαγιανάκη, διότι του Νότι Σπαγιανάκη είναι το τραγούδι, αλλά πολύ όμορφα και πολύ αξιόλογα το λέει και η Πέγκη Ζήνα. Ένα γράμμα να μου στείλεις, να μου πεις πως νοιάζεσαι. Καλημέρα στην Ελεονόρα, καλημέρα στην Βάγια, την καλημέρα μου στην Νίκη. Καλημέρα στο Στέφανο, καλή δουλίτσα να το ευχηθώ. Την καλημέρα μου στον Σάκη εκεί, σε όλα τα παιδιά που εργάζονται στο συνεργείο του, στη Σύνδο. Την καλημέρα μου να στείλω στο Γιάννη, στο ZNK Workshop Mechanical Service, το καλύτερο συνεργείο της πόλης, του νομού. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, οι καλύτεροι μηχανικοί βρίσκονται εκεί, στο ZNK Workshop Mechanical Service. Καλημέρα Γιάννη, σε σένα και τους συνεργάτες σου.

Πολύ ωραίο τραγούδι από την Πεκυζίνα. Φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα και λέει αυτό το τραγούδι για όλες τις μανούλες που έχουν τα παιδιά τους πανταράκια στο στρατόπεδο. Καλή θητεία λοιπόν στα πανταράκια όλα και υπομονή στους πατερούλιδες και στις μανούλες που περιμένουν να απολυθούν. Πάμε να απολαύσουμε Σταμάτη Γονίδη. Αμέσως μετά δύο τραγούδια θα μεταδώσουμε ακόμα και θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή.

0: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερί του 14, Κατερίνη.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα. 100,8.

0: Πασχάλη Στρεζής, εγώ κάπου εδώ να σε αποχαιρετήσω. Η ώρα είναι 1 παρά 5, είπα 2 παρά 5.
1: Φεγγάρι μου,
0: ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που και σήμερα ήσασταν πάρα πολύ. Δυστυχώς, όπως γνωρίζετε, όλα τα τραγούδια δεν προλαβαίνω να τα μεταδώσω. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να έχετε μια όμορφη Πέμπτη. Ό,τι κι αν επιλέξετε να κάνετε, εμείς ανανεώνουμε αύριο το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την τελευταία εκπομπή της εβδομάδος. Και σήμερα στην παρέα σας η εκπομπή Μένουν Ελληνικά, εδώ στο Πανόραμα στο 100,8 και διαδικτυακά στο www.panoramafm.gr. Και σήμερα στην παρέα μας χορηγή της εκπομπής, το τυπογραφείο Σαπλαχίδη στην δεύτερη πάροδο επί της οδού Ειρήνης, δίπλα από το πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Μπορείτε να το βρείτε και στην επίσημη ιστοσελίδα saplachidis.gr. Όπως επίσης και το κατάστημα 3Angel, το κατάστημα χειροποίητων των κοσμημάτων στην καρδιά της Κατερίνης, στην οδό Ξηρομερίτου 14, αλλά και στα social, στο Instagram Ιωάννα Νανιάδου, στην επίσημη ιστοσελίδα 3Angel.gr, αλλά και στο Facebook με το όνομα του καταστήματος 3Angel. Επόμενο τραγούδι, αυτό με το οποίο θα σας αποχαιρετήσω, είναι μια μπαλάντα καταπληκτική. Αυτά από μένα, τα λέμε πάλι αύριο στις 12 η ώρα ακριβώς.

Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8. Πανόραμα 100,8. Και τώρα, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

σας αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε? Πέμπτη σήμερα, like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Και σήμερα πολλά τα νέα παιδιά. Πάμε να ακούσουμε επιτυχίες, ξεκινάμε.

0: όπως έχει γίνει με τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Σάλλος με τη σκηνή στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Βγήκε και ο Τσαλίκης, ξεσπάθωσε και είπε ότι ο Μέγα Αλέξανδρος δεν κινδυνεύει από τη μουσική.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
2: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους τα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
3: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
4: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
8: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
9: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
8: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
9: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
8: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
10: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη. Αγίου Αντωνίου 95 στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792 6974 63 50 58.

0: 100,8. Τα καλύτερα τα ακούτε μόνο εδώ. Πανόραμα.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76-823.
2: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
3: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
4: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
5: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
4: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
6: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
7: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακά και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
8: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
9: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των λουλουδιών.

0: απολαυστικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
0: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Σαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
1: Κάθε εποχή
2: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Λιβάνης. Χώρισε το ζευγάρι, έτσι, με την Ανδρομάχη. Γιώργος Λιβάνης, Ανδρομάχη. Τέλος, παιδιά, το ζευγάρι. Πολλά βίντεο είδαμε και πολλές φωτογραφίες με το ζεύγος το καλοκαίρι. Λοιπόν, τι είπε ο Γιώργος Λιβάνης? Είπε ότι το καλοκαίρι που δεν θα ξεχάσει είναι αυτό με το γιο του, και δεν έκανε καμία αναφορά για την Ανδρομάχη.

αγαπημένα ζώδια και τάκες, είμαι από αυτούς που τα θέλουν όλα. Λένε Κριός, Σταύρος, Λέων, Ζυγός και εγώ Καιρός.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Limbo στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Limbo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavolimbo.gr.
2: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
3: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
2: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
3: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
2: Α, καλά, αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
4: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατοικητικό

0: στην εργασία σας. Αποδομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
1: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrontinos.gr. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
0: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
2: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
1: Arla Group.
2: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
1: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
2: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
1: Τηλέφωνο 23510 39 686 και Θεσσαλονίκη 2310 722 900.
2: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Like στη μουσική με την Εβίτα Ζαριγιάννη.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Και μιας και γίνεται ντόρος για τον Αντώνη Ρέμο, πάλι και σήμερα θα βάλουμε Αντώνη Ρέμο. Δεν μου άρεσε να λέω εντάξει.

Κούκλος, παιδιά, κούκλος. Ποιος? Ο Φίλιππος Κούρκουλος, ο γιος της Λάτσι και του Νίκου Κούρκουλου. Πήγε στο Ρωμαίο και τράβηξε τα βλέμματα. Είναι ίδιος ο παπάς του.

Αγαπημένοι μου φίλοι, πολλά είπαμε και σήμερα. Ένα δύο ώρο ολόκληρο μαζί, με πολλή μουσική και πολλά νέα από τη showbiz, gossip και όλα τα viral. Εδώ στην εκπομπή Like στη Μουσική. Σας περιμένω αύριο να μου προσέχετε. Γεια σας.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Πανόραμα.
2: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
4: Είσαι γερεμέτζο.

0: γιορτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
0: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
1: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
0: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
1: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 2310 29 937.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
3: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351 029 400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
4: Πανόραμα 100,8.
5: Η ώρα είναι 4.

ώρες όλη μια ζωής εξαρτημένης. Το πέσινο πνεύμα και ματαιοδοξία.

μέρες τρέχουν όσο γρήγορα μπορούν. Κι όσο το δέρμα μου ζαρώνει με τα χρόνια, τόσο οι μνήμες μου ξοπίσω με γυρνούνε σαν το χαμένο επαρχιώτη

0: μια πόλη.
1: Ένα σταθμό.
0: Δεκάδες αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
2: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
3: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
8: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

Φαντάζω μήπως γράψει το όνομά σου και συνέχεια τρομάζω, μήπως έπαθες κακό.

0: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
0: Πανόραμα 100,3.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Ολύμπο, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Ολύμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavoolimbo.gr.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
6: Νέο κατάστημα Σαρανταπόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
8: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
9: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
1: Είσαι γερεμέτζο.

0: Ολυμπιακή ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
0: Arla Group.
1: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
0: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
1: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
0: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
1: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
2: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα του λουλουδιού.

0: λογαριασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
0: Ψαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
0: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100,3.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της Πέμπτης. Χωρίς πολλά πολλά λόγια, θα σας πω ότι ένα υπέροχο δίωρο ξεπροβάλλει. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί η εκπομπή μας είναι και κατά της μελαγχολίας. Λέω εγώ τώρα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η σημερινή εκπομπή σήμερα έχει όλα τα καλά. Έχουμε την ενότητα Throwback. Εκεί θυμόμαστε ονομαστικές εορτές και επετείους φυσικά. Και τι έγινε σαν σήμερα. Έχουμε την ενότητα Summer Edition Tips με καλοκαιρινά tips. Χρήσιμες πληροφορίες για το καλοκαίρι. Εννοείται ότι έχουμε κρύο ανέκδοτο Too Cold to Be Hot. Όπως επίσης και προτάσεις ταινιών. Τώρα, μην αμφιβάλλετε καθόλου. Έχουμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και φυσικά αποκλειστικότητες από νέες κυκλοφορίες.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
3: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
4: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
3: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
5: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
6: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
9: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
10: Πώς κοιμηθήκατε χτες?

0: ψώνι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
1: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
2: Πανόραμα.

Σε βλέπω εσένα, Πονηρούλη. Είσαι έτοιμος να μου γράψεις μήνυμα και δεν ξέρεις πού να το στείλεις. Λοιπόν, θα με βρεις στα social media Ιορδάνης Αγαπητός Official, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube και όπου άλλου θες. Είδε το ραδιόφωνο και θα στείλεις μήνυμα ή στον έναν ή στον άλλον και στους δυο, το ίδιο κάνει. Μας ακολουθείτε όμως σίγουρα, χαιρόμαστε πολύ να μεγαλώνουμε και εκεί. Και ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, κάνετε story και μας ταγκάρετε. Και έτσι η σχέση μας δυναμώνει και γίνεται πιο ουσιαστική και καλή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Μηνοδώρα, Μητροδώρα και Νυμφοδώρα, πολλά δώρα. Και Παγκόσμια Μέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας είναι η επέτειος που έχουμε σήμερα. Τώρα, σαν σήμερα το 1824, ελληνικός στόλος διασκορπίζει την τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της Σάμου.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως δεν πρέπει να συγκρίνεις το παρασκήνιο της δικής σου ζωής με τις καλύτερες στιγμές των άλλων. Οι στιγμές, οι δικές σου, μετράνε και είναι σημαντικές για σένα. Οι δικές μας στιγμές εδώ είναι γεμάτες μουσική και είναι και αυτές ξεχωριστές.

0: σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν, η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Λίμπο, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Λίμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavolimbo.gr.
2: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι... με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
3: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
4: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
5: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
4: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας, 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα. Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
6: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23 510 29 937.
8: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
0: Πανόραμα 100,8.
9: Η ώρα είναι 7.

0: Δεν πάω απόψε σπίτι.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαι στην ενότητα και είμαστε στην ενότητα με τα Summer Edition Tips. Και φυσικά, εάν φεύγεις τώρα διακοπές, κι ας πέρασαν οι μέρες, κι ας μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, έλεξε το δωμάτιό σου πριν φύγεις για διακοπές. Κλιματιστικά φορτιστές εκτός μπρίζας, ηλεκτρικές συσκευές κλειστές, παράθυρα και φυσικά το νερό, όλες οι βρύσες να είναι σωστά κλεισμένες. Δεν θες να έχεις απρόπτα, το ξέρω.

0: Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα έχει θέλει αποδείξεις. Πρέπει, ρε παιδί μου, σε μια σχέση να δίνεις κάτι κι εσύ. Όχι μόνο να παίρνεις, να κάθομαι εγώ στο μικρόφωνο να μπουρ, να βγάζω τα τραγούδια, να σκίζω τα ημάτια μου, να μην κάνω διακοπές για να περνάς μόνος καλά. Θα στείλεις το μηνυματάκι σου, σε περιμένω στα social media. Νομίζω σε έψησα. Βρες Ιορδάνης αγαπητός official ή τα official social media του ραδιοφώνου σε όλες τις πλατφόρμες. Εάν δεν βαριέσαι, ακολούθησέ μας, αλλά σίγουρα στείλε μας μήνυμα πού βρίσκεσαι και τι κάνεις. Ποιο είναι το τραγούδι που γουστάρεις να ακούσεις. Και φυσικά κάνε μας και ένα στοράκι όπου κι αν είσαι. Θα χαρούμε πολύ.
1: Πες μου

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Μου είπαν πάμε κάπου ήσυχα. Πήγαμε σε ένα beach bar με DJ και 600 άτομα. Ήτανε καταπληκτικά. Γίνεται και αυτό, εντάξει, νομίζω σε όλους μας έχει τύχει.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
6: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

Δάνης αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. The Hangover είναι η πρότασή μου, τη βρίσκεται στο Netflix. All Time Classic, The Bachelor Party στο Las Vegas, το οποίο καταλήγει στην απόλυτη καταστροφή. Τρεις φίλοι ξυπνούν χωρίς να θυμούνται τίποτα. Ο γαμπρός έχει εξαφανιστεί και πρέπει να ανασυνθέσουν την πιο τρελή νύχτα της ζωής τους.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Πέμπτης έχει ολοκληρωθεί. Καλό υπόλοιπο, καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε ό,τι και αν κάνετε ή καλή ξεκούραση αν επιστρέφετε στο σπίτι σας, λέω εγώ τώρα. Εμείς τα λέμε αύριο Παρασκευή στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και φυσικά ευχαριστώ διπλά για τα πολύ πολύ όμορφα μηνύματα που στείλατε και σήμερα.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
3: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα του

0: με ζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
0: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
0: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100,3.

0: Αστά, Πάριζα, Ζαμπόν, Λουκάνικα με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
2: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
3: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
4: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indeal Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
5: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
6: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

Μία πόλη. Ένα σταθμό. Δεκάδες αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
1: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο σαπλαχίδης.gr.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις πάντα.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
6: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
8: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
9: Πανόραμα 100.

0: και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Καβό Λίμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavolimbo.gr.
1: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
2: Arla Group.
1: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
2: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
1: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
1: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
3: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 0 28 351 και στο pieriastrom.gr.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
3: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
4: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
3: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
5: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Τρίτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα των

0: κλείθηκα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
2: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
3: Σαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
2: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή
3: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και μπροστά μας έχουμε δύο ολόκληρες ώρες για να ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική, τις δικές σας επιλογές και τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Φύγαμε να ξεκινήσουμε.

0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
6: Νέο κατάστημα 40 Πόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM Summer Edition, τελευταία εκπομπή του καλοκαιριού. Από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινάμε κανονικά την εκπομπή μας. Πάρτε το κινητό στο χέρι, στείλτε μας μήνυμα στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51. Ζητήστε μας το αγαπημένο σας τραγούδι για να το ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας μία ολόκληρη ώρα για να μεταδώσουμε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

0: λεφτά. Νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Νύχτα στα FM.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

Και κάπου εδώ τελειώσαμε την εκπομπή μας νύχτα στα FM Summer Edition και από εβδομάδα, από Δευτέρα δηλαδή, 14 Σεπτεμβρίου, ξεκινάμε κανονικά με τη νέα σεζόν. Καλό σας βράδυ, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και εμείς τα λέμε από Δευτέρα.

είναι 12. Με τον άνεμο στην πλάτη.

0: 98,8.
1: Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς και όλα τα